Σπέτι Ράγιος, Όσιος, Άγιος, Ελεπνεύ Μαγιών, Αμήν, Φλογητός Κυρίος, Όσιος, Ιεστός Ιωνάς, Αμήν, Νέες Νοστήρος, Μεώ Εξόης, Μαρούες Μωρόφεν Γενελά, Ωστήρο, Ζεμπεφνάει τα Γρόε Ρίγον, Ωότι Μεσμέν,

0: Νεκρών και άνελσον οι εστός ουρανός ελέησον ημέν
1: δόξε πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εστός αιώνας των αιώνων άμην αγιατρίας ελέησον ημέν.
2: Ευρώ σαφκίες, τόσοι

Benotio ben sotereso, os becherestos, geafris quasi ningune per voi insinerun afferheron, afshop tenero, faftias oerun afti tu temten sharia thai onothai, en sof o. Μαρέν τώρα φοπός εν τε βάρε έρω, χεν πάει θουα φέν τυρών τέμεν όν, χεν χρήνι βέν τζιβάν το κρατόρευ σόι